πουτρίσιτάδε μην κουσελονκάρε δε κυπερίλα. Γενού το τούρτο πουτρό, πόμονο πουτρό, ακάσο μαργορε λαϊ. Τρουστίο και όγνη κουσόντζογο κορί λονκάρε λογέι δε γιολονκά πολύ. Ασί πόντια ηχή. Ε κοτά ογκο το κοϊλαρού. Ραμόν κορό. Βισουάσο ασίλα. Κοϊλε μπορίλα.